0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: your way to heaven.
1: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
2: Είστε σίγουροι, γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
1: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
2: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
1: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
2: Από την πρώτη νότα.

Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Sometimes.